0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξεπέταγε λιδόνι, φέρ της Βενετιάς βελόνι, να κεντήσει στο μαντήλι, τη χαρά της να μου στείλει.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι. Μέσα από τα βίντεο που έχουν συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση, η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρεωτική καταβολή των έθριος καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Οι Big Tracks που θέτουν ερωτήματα στον τίτλο τους. Καλημερίζουμε. Έχουμε φτάσει την Παρασκευή. Αυτό είναι βασικό. Δεν ξέρω γιατί αρχίζει και κουράζει πολύ η εποχή. Αισθάνεσαι έτσι κουρασμένος, παιδί μου, και λες πότε θα έρθει η Παρασκευή, πότε θα έρθουν οι διακοπές κυρίως. Αλλά προς το παρόν, ας χαρούμε την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Είμαστε στην τρίτη ημέρα του Ιουλίου. Εορτάζουν, να μην τους ξεχάσουμε, είναι ο Ανατόλιος η Ανατολία, ο Ζουμπούλης η Ζουμπουλία και ο Ιάκυνθος, αυτός που είχε κάνει ο Λουδοβίκος των Αναγίων, του είχε κάνει γακλισάκι πάνω στον Ψιλωρίτη και πηγαίναν και προσκυνούσαν, έκανε και φεστιβάλ προς τιμήν του Ιακίνθου. Τώρα δεν ξέρω πώς πήγε αυτό, γιατί το είχε κάνει στη δεκαετία του 90, το θυμάμαι εγώ. Καλά πήγαινε τότε. Τώρα δεν ξέρω, γιατί και ο Ιακίνθος ήταν η ορθόδοξη απάντηση στο Βαλεντίνο. Δεν έπιασε αυτό. Δεν μπορείς. Είναι brand name ο Βαλεντίνος. Δεν μπορείς να τον χτυπήσεις εύκολα. Είναι σαν το γνωστό αναψυκτικό. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως τον εορτάζουμε τον Ιακίνθο σήμερα, χρόνια του πολλά. Και μαρτύρησε κιόλας. Γιατί τον είχαν κλείσει φυλακή για να απορρίψει το χριστιανισμό. Και τι του έκαναν, δεν υπάρχει πιο σκληρό βασανιστήριο από αυτό. Του έφερναν ψητά, ειδωλόθητα. Έτσι τα λέγαν. Πάρε ειδωλόθητο. Εγώ δεν θα άντεχα, το λέω, θα παρήγγειλα και δεύτερη. Ο Ιακίνθος άντεξε, αλλά παρέδωσε πνεύμα και αγίασε. Και γιορτάζουν και ο Ζουμπούλιος και η Ζουμπουλία σήμερα. Και η Ιακίνθη, βέβαια.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Κύριε παιδί μου, είδα χθες ολοκληρώθηκαν, λέει, συνομιλίες στην Ντόχα. Όλα πήγαν καλά προς το παρόν. Δεν βλέπω τη βενζίνη να πέφτει γενικώς. Σήμερα την είδα πάλι ανεβασμένη. Πάνω από 1,9. Κανένας έλεγχος, κάτι, καμιά επιτροπή, κάτι να γίνει γι' αυτό. Yeah.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για να καταλάβετε, χθες το πετρέλαιο, το Brent, το περίφημο, διαπραγματευόταν στα 67 δολάρια το βαρέλι. Μιλάμε για πολύ χαμηλά, έτσι. Και άντε, δεν το πιάνει το 67 δολάρια το βαρέλι. Πριν από εδώ και αρκετές μέρες ήταν στα 72. Ούτε αυτό το έχουν πιάσει ακόμα οι ελληνικές τιμές, οι περίφημες. Και αφήνεται έτσι αγορά τόσο ελεύθερη πια.

0: προωθείται. Αυτό προωθείται. Σήμερα η Καθημερινή έχει τίτλο «Τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών». Τα έχει τραγουδήσει και ο Πανούσης πολλά χρόνια πριν, προφητικός και άμεσος. Θυμάστε με την ανακοχή το τραγούδι και την ανακοχή μεταξύ των ενίκων και έχουμε πόλεμο με το γυαλάς μωρό μου, κοίτα πως με κοιτάζει τον νοικοκυρά. Αυτά θα λύσει τώρα το νέο σχέδιο νόμου που έρχεται από τον κύριο Φλωρίδη για την κοινή διαβίωση και το κοινόβιο, γιατί ένα κοινόβιο είναι της πολυκατοικίας και θα φέρει νέους νόμους, νέες διατάξεις. Από ό,τι διαβάζω σε σχέση με το τι θα προωθηθεί, έχουμε νόμους που είναι από το 1921. Πολυκατοικές δεν είχαμε ακόμα. Τη μία είχαμε και την καμαρώναμε εκεί κάτω, χαμηλά στη Βασιλίση Σοφίας, και τώρα και τις είχαμε κάνει και νόμο. Από τότε διατηρείται αυτός ο νόμος, από το μεγάλο κράχ δηλαδή. Και τώρα θα αλλάξει. Έχουν γίνει εδώ μεταξύ βέβαια πάνω από 1000 νομοθετικές ρυθμίσεις. Από τα κύρια που βλέπω να προωθούνται είναι ότι μπορείς να διαιρέσεις το διαμέρισμα χωρίς να ρωτήσεις κανέναν και να το κάνεις δύο διαμερίσματα, το νοικιάζεις στο ένα και να κάθεσαι στο άλλο. Για να διατεθούν, λέει, στέγες, επειδή υπάρχει έλλειψη στέγης. Να γίνουμε όπως παλιά, που ήταν ένα δωμάτιο και ήταν ο Μανέλης με τον Βέγκο μέσα, αλλά σε πιο σύγχρονη εκδοχή. Να βαράς την πόρτα και να ζητάς τον νίκη. Αυτό θα γίνει σε οροφοδιαμερίσματα κτλ. Παράλληλα, θα έρθει καινούριος κανονισμός και για τα κοινόχρηστα, για να μην τα χρωστάνε κάποιοι συνέχεια. Θα συντομευτούν οι διαδικασίες και ο διαχειριστής θα είναι ο απόλυτος άρχοντας πολυκατοικίας. Κάτι σαν δήμαρχος, σαν περιφερειάρχης, σαν ενωμοτάρχης, ένα τέτοιο πράγμα. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως αυτά είναι τα βασικά, να ξέρετε.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Α, και υποχρεωτική ασφάλιση του κτηρίου. Είναι μέσα σε όλα αυτά.

0: άλλη, ακόμα δεν έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει εδραιωθεί για τα καλά. Και βλέπεις ότι έρχονται και τα πρώτα ζωντανά κύτταρα. Δηλαδή, εκεί που περιμένεις το ρομπότ να σου κάνει τη δουλειά, θα σου βγει ένας κανονικός άνθρωπος, κατασκευασμένος στο εργαστήριο, και θα σου πει: Εγώ είμαι εδώ, ούτε ένσημα ούτε τίποτα. Βλέπω, κατασκευάστηκε το πρώτο τεχνητό κύτταρο που μιμείται το ζωντανό. Το έθρεψαν επιστήμονες. Είναι μεγάλη είδηση, βέβαια, και στον τομέα της επιστήμης και παντού. Είναι μια τέτοια εξέλιξη. Το έθρεψαν επιστήμονες στη Μινεζότα, στο Πανεπιστήμιο της Μινεζότα, και όταν λέμε το έθρεψαν. Έκανε το δικό του κύκλο ζωής, ένα κύτταρο που κατασκευάστηκε στο εργαστήριο, ανθρώπινο κύτταρο, απλώς δεν μπορούσε να παράξει τα δικά του, πώς να το πω, κάπως τα λένε τώρα αυτά, πρωταΐνες ας τις πούμε, και το τάιζαν. Μόνο αυτό. Άμα λύσουμε το θέμα του φαγητού, θα έχουμε γεννήσεις εκτός μευτηρίου τέτοιου είδους, και αυτό βέβαια είναι τρομακτικό. Έτσι ακούγεται τουλάχιστον το που θα πάμε. Είναι συνθετική βιολογία και η ζωή από το μηδέν. Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά δεν ξέρουμε ακόμα. Πάντως δημιουργούνται από χημικές ουσίες, αλλά μπορούν να λειτουργούν όπως τα φυσικά κύτταρα και να μεταβιβάζουν και το DNA τους στις μελλοντικές γενιές. Πώς μεταβιβάζει ο άλλος του φαλάκρα του στο γιο, έτσι θα είναι και αυτά δηλαδή. Άστα να πάνε. Το τι συμβαίνει και τι δεν έχουμε δει ακόμη. Έχουμε και Κυποθέατρο Παπάγου Αντιγόνη, 5 διπλές για την 3η 7 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Αντιγόνη, γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και σήμερα έχουμε και την κλήρωση για τη λίμνη πλαστήρα. Οπότε όσοι θέλετε και έχετε την ευκαιρία και την άνεση να μπείτε στο dies.gr να δείτε λεπτομέρειες και να στείλετε μήνυμα, θα τα πούμε αργότερα πιο αναλυτικά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νέο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Το υπέροχο ελεφαντάκι. Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Παρασκευής. Αύριο βλέπω επιμένει ο καιρός. Άστατος το Σάββατο με βροχές. Οι βροχές δηλαδή που προβλέπονταν πριν από λίγες ημέρες, μάλλον αποκτούν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες αφού πλησιάζει το Σαββατοκύριακο και έχει ακόμα αυτό το γραφικό η πρόγνωση του σύννεφου που έφερε βροχή. Ή θα φέρει τουλάχιστον. Εν τω μεταξύ, εμείς περιμένουμε και κάτι επισκέψεις. Μα βγήκε η Κίμπερλι, μας έλεγε διάφορα. Θα σας φέρω τον Τραμπ. Εγώ, κολλητή του, πρώην νύφη του κιόλας, παραλίγο νύφη. Εγώ έχω τα κονέ, θα σας τον φέρω. Θα πηγαίνει στη σύνοδο στην Τουρκία και θα έρθει και εδώ να τον δείτε, να τον θαυμάσετε δεύτερη φορά, βέβαια. Έτσι, είχε έρθει και πει ΣΥΡΙΖΑ Καμένο που κάναν πανηγύρια. Ο Καμένος ιδίως. Δεν τον βλέπω να έρχεται. Βλέπω ότι σήμερα τίτλο στην Καθημερινή στην Αθήνα, ο Πιτ Χέξεφ. Αυτός είναι ο υπουργός πολέμου ο περίφημος, αυτός με τις καουμπόικες μπότες και το λίγο κίνκι παρουσιαστικό. Αυτός έρχεται, ο οποίος αν έρθει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα έρθει για 2-3 ώρες, τρανζιτ. Θα δει λίγο δένδια στο αεροδρόμιο, πιστεύω, εκεί που φυσάει ο άνεμος, και μετά θα πάει να δει πρωθυπουργό και θα φύγει. Πιο πολύ είναι για να μας πει και Μπερλινά, τους έφερα, τι θέλετε. Δηλαδή ούτε, τι να πω, και καλλιτέχνης να ήταν συναυλία δεν θα δίνε. Ένα τραγούδι γκραν και θα έφευγε. Αλλά είναι ο Χέγκ. Καλά, δεν είναι ο Χέγκ Σεθ. Δεν ξέρω αν τον θέλουμε κιόλας πολύ. Ο οποίος τον θέλει, ας τον περιμένει και ας τον θαυμάσει. Το συγκεκριμένο, μάλιστα. Τον πολύ συγκεκριμένο. Αλλά πού είναι οι υποσχέσεις, τέλος πάντων. Γιατί θα κάνω κι εγώ ένα παράπονο. Εγώ περίμενα τον Ντόναλντ. Γιατί μου ήρθε αυτός. Δεν μπορείς να φέρεις τον καλλιτέχνη το μεγάλο. Μου φέρνεις τον άλλον το μιμητή. Το σωσία, τέλος πάντων, και μου λες να σας τον έφερα. Άδικο.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Είναι σαν κάτι συγκροτήματα που φέρνουν, ξέρω εγώ, λέει η Άμπα. Και δεν είναι η Άμπα, είναι η Άμπα. Αλλά έρχονται. Είναι αυτό συμβαίνει και με το συγκεκριμένο. Και αυτός είναι πολύ καουμπόις. Όχι μόνο στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά και στα διάφορα που έχει από πίσω στο παρελθόν του.

0: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα.
1: Πες κάτι, μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου. Που σε μαζί κλείσω.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.
2: Για όσους δεν παρακολουθήσετε Μουντιάλ, τι ώρες είναι αυτές για να τις παρακολουθήσουν, είναι πολύ δύσκολο. Η Ισπανία 3-0 την Αυστρία, 11 η ώρα ξεκινούσε αυτό το παιχνίδι, πρόλαβα το πρώτο γκολ. Ελβετία-Αλγερία 2-0 και Πορτογαλία-Κροατία 2-1.

0: Κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος, λιώνος τον πόνο για...
1: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και ο Αλκίνος με τον Αύγουστο από Dies in Concert, η συγκεκριμένη ερμηνεία, πολύ ωραία ερμηνεία του Αλκίνου. Αλλά αυτό το θα πάω και ας μου βγει και σε κακό να κρατήσουμε γιατί γίνεται και σε Summer Edition. Αυτό το με το λαγοκέφαλο τώρα και τις τσούχτρες, υπάρχει ένα ζητηματάκι και πολλοί κόσμος το σκέφτεται και σε δικός μου ανθρώπους γύρω-γύρω βλέπω ένα φόβο για να μπουν στη θάλασσα φοβούμενοι ότι θα τους περιμένει ο λαγοκέφαλος. Όπως περιμένουν πια τα κουνούπια στα φανάρια. Σε περιμένω σε πιάσει κόκκινο να τα σε τσιμπήσει. Έχουν εξελιχθεί πολύ τα κουνούπια, το έχω ζήσει προσωπικώς. Με λαγοκέφαλο δεν το έχω ζήσει ευτυχώς. Αλλά βλέπεις, μπαίνουν και οι τσούχτρες, οι μέδουσες δηλαδή, αυτές οι μόβ που κάνουν την δουλίτσα την καλή. Και σύμφωνα με το παρατηρητήριο, έχει πάρα πολλές. Από νωρίς ξεκίνησε όλο αυτό το πάρτι, αλλά σφουγγαράκης. Στο όριο Εβοϊκό, από Χαλκίδα και πάνω δηλαδή, μέσα στον Εβοϊκό, φαίνεται στο παρατηρητήριο ότι υπάρχουν τρελές τέτοιες μέδουσες, πάρα πολλές, που φτάνουν μέχρι πάνω, μέχρι Βόλο, μέχρι Παγασιτικό, πλησιάζουν Εμπαίο. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα δηλαδή με τις μέδουσες και τις τσούχτρες. Και θέλει προσοχή, γιατί εντάξει, βγαίνουν συνεχώς οδηγίες, τι να κάνεις, άμα σε ακουμπήσει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο τσούχτρα, πώς να τα βγάλεις από πάνω σου, πώς να αντιδράσεις. Που θέλει μετά κάτι κορτιζονούχα, πρέπει να βγάλεις τα πλοκάμια που έχουν μείνει, θέλει διάφορα τέτοια, μην το χάσετε. Δείτε το, έχει πολλές φέτος, κυρίως αυτές τις περιοχές. Εμείς πάμε στα βουνά, που έχουν όμως και νερό. Πλαστήρας Lake Festival. 9 με 12 Ιουλίου, με μεγάλα ονόματα πάνω και με έναν ή μία από εσάς, που μπορεί να είναι πάνω και στο δωμάτιο, να μείνει και όλα να τα ζήσει, γιατί θα έχει ξεκινάει με Αθανάση Παπακοσταντίνου και προβολή του ντοκιμαντέρ του για τη φύση, και τελειώνει με Χατζηφραγκέτα, με Παγκάν, με Thievery Corporation. Έχει μεγάλα ονόματα, δηλαδή Χαρούλη, ενδιάμεσα, Pix Lux. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γιατί κάνουμε την κλήρωση σήμερα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, πλαστήρα, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για να καταλάβετε, έχουμε με Θανάση Παπακοσταντίνου και Μιστακίδη την πρώτη μέρα, την Πέμπτη. Την δεύτερη έχει 12 το πίθηκο, Pix Lux, Χαρούλη, Μπάντα Εντόπικα. Την Παρασκευή Κιντέρια με μεσημεριανό Γλέντι. Εκεί έχει Ισπανού, έχει Παυλίδη, έχει Λογοτιμής. Και την Κυριακή έχει Μπρατήμια, Χατζηφραγκέτα, Πάγκαν, Thievery Corporation και Ντάνι Γκαμπίνο. Οπότε ο τρόπος υπάρχει να είστε εκεί και να είναι όλα πληρωμένα με τον τρόπο που σας είπαμε προηγουμένως με μήνυμα.

0: Και επειδή ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες που λένε, δεν είναι η βιτρίνα, δεν είναι το μπροστά που επικοινωνείς, πώς έρχονται οι επενδυτές, πόσο σφαίρα πάει η οικονομία. Και επειδή υπάρχει μια είδηση για τα ενίκια ότι πήραν πάλι 5% πάνω εντός του 25 και είμαστε τρίτοι σε αυξήσεις ενοικίων μετά την Κροατία και τη Βουλγαρία. Αλλά Κροατία και Βουλγαρία έχουν ένα περιθώριο να αυξήσουν. Εμείς το έχουμε τεντώσει πάρα πολύ και δεν πάει άλλο, που φαίνεται ότι πάει κι άλλο. Και επειδή αναζητείτε στέγη, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Υπάρχει είδηση σήμερα στον. Ποια εφημερίδα είναι, ο Ελεύθερος Τύπος είναι, ναι. 300.000 ακίνητα περιμένουν το σφυρί. 300.000 ακίνητα είναι υποπληστηριασμό, είναι απίστευτος ο αριθμός και αυτή είναι η πραγματική κατάσταση έξω. Δεν είναι η βιτρίνα. Ενώ ήτανε το 21, 20 με 25.000 ακίνητα, έχουν φτάσει τον αριθμό που σας είπα, μην τον επαναλάβω. Και ενώ υπάρχουν τόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα για πληστηριασμό, το ποσοστό επιτυχίας των πληστηριασμών είναι μόνο 14%. Και ενώ υπάρχει τέτοια ζήτηση για σπίτια, και ενώ ακριβαίνουν οι τιμές των ενοικίων και ακριβαίνουν και τα των ακινήτων, η εικόνα είναι αυτή με τα ακίνητα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, από αγοραστές, φυσικά πρόσωπα, είναι περιορισμένο πολύ και τα περισσότερα ακίνητα καταλήγουν στα χέρια εταιριών real estate. Να το δούμε λίγο αυτό. Να γίνει κανένας έλεγχος εκεί, πώς γίνεται να μην υπάρχει ενδιαφέρον, είμαστε τόσο ευαίσθητοι απέναντι στους πληστηριασμούς, γιατί δεν το νομίζω, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τους πληστηριασμούς και έρχονται εταιρείες real estate και τα σαρώνουν όλα. Μήπως θέλει να το κοιτάξουμε λίγο, αν θέλουμε. Μπορεί να μην θέλουμε, αλλά θέλω να πω ότι εδώ κάτι γίνεται. 300.000 ακίνητα, επαναλαμβάνω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε για ειδήσεις. Κατερίνα Πανακετοπούλου στις 8, δελτίο.
2: Όπως το χώμα

0: και πες με αγάπη.
1: Διέση 101,3.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
14: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
13: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
15: Τι κάνεις μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
16: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
15: Εσύ, ειδική αγωγή?
16: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
15: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
16: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
15: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
16: Your University, your choice.
12: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
21: Η ώρα είναι 8.
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.
2: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Δεμένα είναι από τα ξημερώματα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν 3 ναυτεργατικά σωματεία θέτοντας ζητήματα ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, οι λιμενεργάτες μένουν αμετακίνητοι στα αιτήματά τους. Θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θεωρεί αντιτρομοκρατική. Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει, αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση, έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Στους 2.595 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με την καλημέρα μας, DS 101,3 και φτάσαμε στην Παρασκευή να το κρατήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πια, γιατί είναι καλοκαιρινές ημέρες, είναι οι ζέστες, υποφέρεις κάπως και περιμένεις να περάσουν οι μέρες, είτε για Σαββατοκύριακο είτε για διακοπές. Ένα από τα δύο, ό,τι κάτσε, δεν μας. Δεν πειράζει. Καλό είναι. Χρόνια πολλά και στον Ιάκυνθο που εορτάζει σήμερα. Για τους λιγοακούστικους, κάτι συμβαίνει, δεν ακούω καλά τώρα. Ναι, κάτι ειδικό μου πρόβλημα ή τη εντάσεω. Και συνεχίζω εγώ, Παναγιώτης. Α, μπράβο, ωραίος. Άστο, εκεί, καλά είσαι. Όπα. Ο Ιάκυνθος εορτάζει σήμερα χρόνια πολλά στους Ιάκυνθους αυτού του κόσμου. Δεν νομίζω να βρείτε την Ιάκυνθη, θα τη βρείτε σε Ιάκυνθο, δεν νομίζω εύκολα. Παρότι το γιόρταζε ο Λουδοβίκος κάποτε πάνω στα ψηλά στα Νόγια. Και είναι και η Ανατολία, Ανατολή, Ανατόλιος, και είναι και η Ζουμπουλία και ο Ζουμπούλιος. Αυτοί εορτάζουν σήμερα χρόνια τους πολλά. Είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, που έχει, λέει, μειωθεί κατά 99,9% στη χώρα μας και είναι μεγάλη επιτυχία, μα έχει αποσυρθεί αναγκαστικά. Δεν νομίζω ότι τέτοια ευαισθησία έχει ο Έλλην να μην πάρει πλαστική σακούλα για να βοηθήσει το περιβάλλον, γιατί βλέπουμε στις άκρες των δρόμων την ευαισθησία κάθε καλοκαίρι, ιδίως που πετάμε τα μπουκαλάκια μέσα στους δρόμους και τα πλαστικά μας. Αλλά αφού πάει καλά, οκ. Okay. Είναι και η Λευκορωσία σήμερα, γιορτάζει την ανεξαρτησία της. Ξέρετε, η Λευκορωσία είναι πολύ πιστή στο Βλαδίμηρο, που έχει και αυτός προβλήματα με τη βενζίνη. Δεν το περίμενε αυτό. Γιατί του είχε ανατινάξει η Ουκρανία, ο Ζελένσκι, τα δηληστήρια. Και τώρα παζαρεύει να πάρει ποιος, η Ρωσία, που πρέπει να είναι σε δύσκολη θέση, άλλαξε ο ρούς του πολέμου, παζαρεύει να πάρει βενζίνη ινδική από την Ινδία. Και θέλει, λέει, μια καλή τιμή να της κάνει η Ινδία, ο Μόντρι, για να το να φορτώσει. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Αλλά λέγαμε ότι γιορτάζουν Λευκορώσοι. Λευκορώσοι, για να καταλάβετε πόσο ο καθένας έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν εξαιρούμεθα. Είναι οι αγνοί Ρώσοι. Αυτό σημαίνει Λευκορώσοι. Γιατί τους άλλους Ρώσους, με τους οποίους συμμαχούν τώρα φανατικά, τους θεωρούν μπασταρδεμένους.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Εδώ μου στείλει η Γεωργία, επειδή λέγαμε την πρώτη ώρα για την τιμή της βενζίνης που δεν έχει πέσει, έχει ανέβει σήμερα. Ήταν ανεβασμένες τιμές πάνω από το 1,95, ενώ το πετρέλαιο είναι στα 72-67 δολάρια το βαρέλι έχει πάει. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Η Γεωργία μου στείλει από Λακωνία 1,95, μου λέει έχει σήμερα. Κανονικά, εδώ έχει πιο πολύ. Σας λέω, είδα μια χαρά. Ευχαριστημένοι να είστε να φουλάρετε. Πάμε και Αντιγόνη, Κυπωθέατρο Παπάγου. Έχουμε 5 διπλές για την 3η 7 Ιουλίου στο Κυπωθέατρο. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Αντιγόνη και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

Και όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα, και θα επαναλάβουμε γιατί είναι σημαντικό το θέμα και γίνεται πρωτοσέλιδο σήμερα και σε εφημερίδες όπως η Καθημερινή, θα επέλθει μία αναστάτωση στη ρουτίνα των πολυκατοικιών, γιατί έρχεται νέος κανονισμός μετά από πολλά χρόνια. Μπορώ να σας πω και 100, γιατί ο πρώτος κανονισμός για πολυκατοικία, δεν ξέρω πώς ήμασταν πρωτοποριακοί σε αυτό το κομμάτι, έγινε πριν φτιάξουμε πολυκατοικίες. Έγινε το 1929 κανονισμός για πολυκατοικίες. Στηρείται από τότε ευλαβικά και μπήκαν κάποιες προσθήκες. Έχουν γίνει βέβαια πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, λέει ότι αλλάζουν όλα. Και ο τίτλος σήμερα είναι χαρακτηριστικός της Καθημερινής: Τέλος στους εμφυλίους των πολυκατοικιών. Γιατί υπάρχουν αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας, κυρίως ως προς το τι μπορεί να κάνει ο καθένας στο διαμέρισμά του, αν μπορεί να το χωρίσει στα δύο. Γιατί μέχρι τώρα, από ό,τι κατάλαβα, ο κανονισμός δεν επέτρεπε. Έπρεπε να συμφωνήσουν και άλλοι στην πολυκατοικία να κάνεις πραγματάκια μέσα στο διαμέρισμά σου.

0: αυτό που ετοιμάζεται, γιατί θα μπει σε διαβούλευση σε λίγο και θα μάθουμε περισσότερα. Εδώ μαζί μας και τα Σεπτόνα Dermasoft κρεμοσάπουνα, αφρόλουτρα, νέα, ολοκένουργια, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχουν εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα, ένα και ένα στην κυριολεξία. Στα αφρόλουτρα 5 ξεχωριστά αρώματα, στα κρεμοσάπουνα 4. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Τρομερή, Νίνα Σιμών. Επειδή λέγαμε πριν για τις πολυκατοικίες, το βασικό από ό,τι καταλάβαμε μετά τα Πετράλωνα είναι όρτια η πολυκατοικία. Όλα τα άλλα γίνονται. Γιατί στα Πετράλωνα, όπου είδαμε την πτώση της πολυκατοικίας στην ξαφνική, που δεν ήταν και τόσο ξαφνική, γιατί υπήρχαν πρόδρομα φαινόμενα, οι μόνοι που δεν φαίνεται να τα είχαν προσέξει ήταν οι κατασκευαστές του διπλανού κτηρίου, οι οποίοι έδιναν και καταπληκτικές εξηγήσεις για ό,τι συνέβαινε, σύμφωνα με μαρτυρίες τουλάχιστον. Γιατί στον έναν είπανε, εδώ μια ρογμή, θα πέσει, γέρνει, κάπως γέρνει το πράγμα, είναι το γνωστό ανέκδοτο, το Περικλής, δεν μένει κανένας Περικλής. Αλλά το συγκεκριμένο που είπανε ήταν ότι εντάξει, που είναι πολύ σωστό, και ο πύργος της Πίζας γέρνει, δεν έχει πέσει, ήταν η μία εξήγηση. Η δεύτερη τη μάθαμε χθες από ενοικιαστή στην πολυκατοικία του υπογείου, κυπουρός ο άνθρωπος, και έβαζε τα εργαλεία μέσα. Και κάτι λέει, δεν έκλεινε η πόρτα. Και πήγε, λέει, το είπε στην ιδιοκτήτρια. Η ιδιοκτήτρια πήγε δίπλα στους μηχανικούς, δεν ξέρω ποιοι ήταν που φτιάχναν την άλλη πολυκατοικία. Και είπαν αυτοί, είναι από το σεισμό στην Εύβοια. Που θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Θέλω να πω ότι μπορείς να το εξελίξεις. Μπορούσαν να πούνε ότι μένει ένας από τη Βενεζουέλα μέσα, γι' αυτό την πάθατε. Έχει και άλλες εξηγήσεις. Είναι λίγο σεφερλικό αυτό. Και ο κυπουρός ήταν λίγο σεφερλικός, γιατί τον έβγαλε χθες ο Ευαγγελάτος. Εγώ μπήκα να δω Ευαγγελάτο στα ερείπια. Λέω, θα ανέβει στα χαλάσματα, δεν μπορεί, θα ψάχνει. Αλλά είδα τον κυπουρό που νίκαιζε ο άνθρωπος και ήταν αυτό από τις μάρτυρες. Δηλαδή ήξερε λεπτομέρειες. Γι' αυτό αυτός έδωσε αυτή την απάντηση που τη μετέφερε, που δώσαν οι κατασκευαστές εκεί, οι μηχανικοί. Ίδιος ο Γιάννης Καπετάνιος ήταν. Φορούσε μια κίτρινη μπλούζα και από πάνω μια σαλοπέτα, πώς λέγονται αυτά με τις τυράντες. Ναι, και εμφανίστηκε κατευθείαν από τη δουλειά. Μπήκε μέσα στο σκηνικό και λέω, τι στο καλό, πήρε τόσο το Σαββατόβραδο. Και ήταν ο μάρτυρας, ο άνθρωπος, και τα είπε όλα αυτά στον Ευαγγελάτο που άκουγε με ανοιχτό το στόμα. Αυτά. Αυτό είναι το βασικό. Να μείνει όρθια η πολυκατοικία.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αντιγόνη και υποθέατρο Παπάγου. 5 διπλές για την 3η 7 Ιουλίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Αντιγόνη. Γράψτε δίπλα, δεν χρειαζόμαστε το mail σας εδώ. Αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Και δεν μπορείς να το στηρίξεις απόλυτα αυτό που προβάλλει ερμηνευτικά η Υποφίλου. Συμβαίνουν πράγματα γύρω-γύρω. Τώρα έρχεται και τρίτος καύσωνας. Πέρασαν δύο και έρχεται και τρίτος καύσωνας στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Έχουν λολαθεί όλοι. Δεν είναι στα καλά τους. Οι Γάλλοι μπήκαν πάλι μέσα στα καταστήματα να πάρουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Έγινε χαμός μέσα. Μαλλιοτραβιόντασε. Γάλλοι άνθρωποι. Είχαν ο ένας πιανόταν με τον άλλον, από τις κοτσίδες τραβιόταν, σαν τον Οβελίξ. Και να προλάβουν ένα κλιματιστικό και έναν ανεμιστήρα. Γιατί ξέρουν ότι δεν τη βγάζουν αλλιώς, γιατί είχε και απώλεια ζώων, είχε διάφορα και δεν έχουν και τις υποδομές που έχουν οι ζεστές χώρες όπως εμείς. Οι οποίοι εμείς, για να καταλάβετε, μου έγραψε χθες ο Αντώνης ότι υπάρχει το εξής. Τώρα μακάρι να ισχύει και να το στηρίξουμε. Οικογένεια στη Βρετανία, ελληνική υποθέτω, παρήγγειλε δύο κλιματιστικά από εδώ. Και φύγαν τα κλιματιστικά μαζί με τη γεμιστά και τα γιουβαρλάκια να πάνε και το παστίτσιο να πάνε Βρετανία να τοποθετηθούν. Εκεί είναι πιο φθηνά, λέει, εδώ τα κλιματιστικά από ό,τι στη Βρετανία, που είναι και δισεύρετα. Εκτός των άλλων, βέβαια, ο Αντώνης μου είπε ότι στείλαν και τεχνικό από εδώ. Είχε την άνεση η οικογένεια να στείλει μαζί με τα κλιματιστικά και το τεχνικό να το τοποθετήσει. Έχουμε προχωρήσει πολύ. Διδάσκουμε και είναι καλό αυτό. Αλλά τέλος πάντων στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και το ένα ρεκόρ σπάει μετά το άλλο σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova More. Είναι μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή, κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη δηλαδή. Είναι το Nova More, γιατί τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr για να κάνετε εύκολη την καθημερινότητά σας και να έχετε όλα όσα χρειάζεστε σε μία μόνο λύση.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αρμοδίεση 101,3.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Διέση 101,3.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, επιστρέψαμε. Βλέπω στην παραλιακή έχει έντονο πρόβλημα και σήμερα. Από την ΕΔΕΜ περίπου, από ΕΔΕΜ, από Σιγρού και λίγο πιο πριν κάπου εκεί μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Να ξέρετε ότι θα πάτε πολύ αργά έως καθόλου σε κάποια σημεία. Η κάθοδος του Κηφισού από Φιλαδέλφιο προς Ιερά Οδό, η άνοδος πριν από την Αχαρνών και η Αθηνών Κορίνθου, τα άλλα είναι τα κλασικά. Η Αττική Οδός έχει προβληματάκια, αλλά είναι διαχειρίσιμα, δεν είναι μεγάλα. Παναγιώτης Κυνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Κάτσε να πάμε και πίσω στον χρόνο. Έχουμε γενέθλια σήμερα μεγάλων ανδρών. Γιατί γενέθλια ο Τόμο Κρούζ. Γίνεται, είναι του 62, του 64 παρακαλώ. Αϊθαλής και αϊκίνητος ο Τόμο Κρούζ, δεν το κανονικό του. Και ευτυχώς που τα άλλαξε, γιατί λεγόταν Τόμας Μάπαδερς. Ο τέταρτος, μάλιστα, είχε άλλους τρεις Μάπαδερς πριν από αυτόν. Και είναι ο τέταρτος. Έχει πει πραγματάκια εκτός από την καριέρα που έχει κάνει. Τώρα εντάξει, κάποια συμφωνούμε, κάποια δεν συμφωνούν. Λέει, αν έχετε παιδιά, το σημαντικό είναι να δημιουργείτε καλές στιγμές μαζί τους. Οκ, δεκτό, ωραίο. Έχει πει επίσης ότι η συζήτηση υπερεκτιμάται ως μέσο επίλυσης των διαφορών. Δηλαδή, σου λέει, παίξε ξύλο για να τη λύσεις στο τέλος, γιατί μην το κουράζεις πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Και έχει εκφράσει και τη δυσαρέσκειά του, γιατί τον έχουν κυνηγήσει παπαράτσι. Και με έχουν σταματήσει σε φανάρια. Λέει, με κυνηγάνε σε φανάρια, με παρενοχλούν συνέχεια, δεν ξέρεις πώς είναι να σε κυνηγούν. Όπως ο Σταρ. Παπαράτσι, δεν είναι και η εφορία. Να σε πάρει από κάτω, οκ, διαχειρίσιμο και αυτό. Μην το κάνεις θέμα. Είναι ο μόνος, δεν είναι ο μόνος, θα σας πω ποιος άλλος είναι, που δεν έχει κασκαντέρ. Ό,τι κάνει το κάνει μόνος του. Κρεμνιέται, κάνει μόνος, το χαίρεται. Αυτός και ο Βέγκος μόνο το έχουν κάνει. Ο Βέγκος όταν περνούσε στην Τζαμαρία, που δεν το έχει κάνει ο Τόμο Μάπαδερς ακόμα, και όταν έπεφτε μέσα στον ασβέστη.
1: Όταν ακούτε. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: φεύγα.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
3: Πάμε τώρα παραλία, αλλά προηγουμένως, πριν πάμε παραλία, απαραίτητο να περάσουμε από τα Max Stores για να μην ξεχάσουμε τίποτα και παράλληλα να τα έχουμε και όλα. Δηλαδή μια ομπρέλα, ένα φουσκωτό, ένα σαπ, τα πάντα υπάρχουν εκεί και με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Και υπάρχουν και online στο maxstores.gr, εκεί θα τα βρείτε, οπότε μην σκάς καλοκαίρι στα Max.
4: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Και κοίτα να δεις που αυτό το θα φορολογήσω τον πλούτο. Που ακούγεται πια πολύ αστείο. Σου λέω, θα φορολογήσω τον πλούτο. Για πες μας πώς. Το κάνουν και αυτοί που δεν το περιμένεις. Ο Μέρτς, αυτός ο καγκελάριος, ο περίεργος που βρήκε και στο Μουντιάλ, έβγαλε μια ανακοίνωση μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας και παλέψε σε λιοντάρια, κάτι τέτοιο. Του λέει, τι λες, μωρέ, καγκελάριος άνθρωπος, και τα μάζεψε μετά. Το κατέβασε γιατί κατάλαβε, πήγε να υποστηρίξει την ομάδα, αλλά δεν την υποστήριζε κανείς άλλος με το χάλι που ήταν η Γερμανία ή στο Μουντιάλ. Τέλος πάντων, αυτός ο Μέρτς λοιπόν φέρνει μέτρα στην εργασία, στη φορολόγηση και φορολογεί τον πλούτο που λέμε, που έχει γίνει και meme με το σκύλο από την Disney. Αλλά είπε ότι πάνω από 250 και 280 χιλιάρικα ο φόρος θα πάει 47% για πάνω από 250 χιλιάρικα ετήσιο και για πάνω από 80 χιλιάρικα ετήσιο θα πάει στο 48 κάπου εκεί της 100. Δηλαδή το μισό εισόδημα ουσιαστικά το παίρνει το γερμανικό δημόσιο για αυτούς που είναι έχοντες. Για τους μη έχοντες προανήγγειλε φοροελευθέρωσης. Βέβαια προανήγγειλε και άλλα πράγματα ενδιάμεσα, το οποίο νομίζω ότι θα στοιχίζουν στο Γερμανό, αλλά πρέπει να ξέρεις και την εποχή που τα φέρνεις. Τα φέρνεις μέσα στον καύσωνα. Δεν έχει ξαναζήσει ο Γερμανός καύσωνα. Σου λέει τώρα, τι μου είπε, το ζήσα, ή είναι μέσα στις παρενέργειες της ζέστης. Και περνάει έτσι. Το timing το έχει. Γιατί φέρνει και περικοπές στις αναρωτικές και απολύσεις πιο εύκολες και περισσότερη ευελιξία από το surrender που είχε δημιουργήσει η σχολή και γενικά δυσκολεύουν τα πράγματα στο εργασιακό κομμάτι στη Γερμανία. Μάλιστα λέει ότι πλέον για να πάρεις αναρωτική στη Γερμανία από την πρώτη μέρα που θα πεις αφεντικό, δεν θα έρθω σήμερα στα γερμανικά, πρέπει να φέρεις χαρτί γιατρού. Και συνήθως λέει οι Γερμανοί αρρώστεναν Παρασκευή και Δευτέρα. Κοίτα να δεις οι Γερμανοί που έκαναν και μαθήματα.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Μην ξεχνάτε και το μεγάλο μας δώρο που τρέχει για τη λιμνιπλαστήρα για τις 4 μέρες του φεστιβάλ εκεί, και με δωμάτιο και όλα πληρωμένα. Σήμερα κάνουμε την κλήρωση, μία από τις τελευταίες αναφορές είναι αυτή. Δείτε λεπτομέρειες στο dies.gr. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, πλαστήρας, αποστολή στο 54301.

0: Δημήτρης Μητροπάνος σε τραγούδι του Μάριου Τόκα. Η στίχη είναι του Φιλίππου Γράψα. Εδώ Δίες 101,3. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Θα έχουμε και κάποια νέα από το εξωτερικό. Δεν ξέρω τι νέα θα είναι. Δεν ξέρω αν θα είναι ονομαστικά. Γιατί αυτά πρέπει να δούμε και ποιοι είναι αυτοί. Διότι η ΑΔΕ ζητά τώρα στοιχεία και τα διασταυρώνει από 93 χώρες για αδήλωτα εισοδήματα. Από Λιχτενστάιν μέχρι τις εξωτικές Μπαχάμες. Θα ψάξουμε να δούμε τι έχουν οι Έλληνες εκεί. Τι έχει η Ελλάδα, η μεγάλη Ελλάδα εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε και ποια από αυτά είναι αδήλωτα μέσα από διασταυρώσεις. Δεν έχει δηλωθεί εδώ, τι είναι μόνο έξω και δεν είναι μέσα. Οπότε περιμένουμε τα αποτελέσματα. Βέβαια, κάτι αποτελέσματα που είχαμε στο βαθύ, όχι πολύ βαθύ παρελθόν, από τέτοιους ελέγχους. Μετά διαγράφηκαν, είπαν δεν μπορείτε να βάλετε πρόστιμα. Έχουν περάσει τα χρόνια, έχουμε αλλάξει μέχρι και κόμωση, δεν μπορείτε, δεν πιάνει. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με αυτά τα αδήλωτα, αν τα βρουν και αν επιβάλλουν πρόστιμα και ποιοι είναι αυτοί. Γιατί δεν είναι ο καθένας που μπορεί να έχει στις Σέιχελες και στο Λίχτενστάιν και στα Μπαχάμας. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα βγει αυτό. Και είμαστε και λίγο δύσπιστοι από την αλήθεια, διότι όταν έχεις δώσει την ευκαιρία της offshore για να φοροαποφύγει νομίμως ο άλλος, λίγο δύσκολο να ψάχνεις μετά τι έχει φοροαποφύγει όταν έχει τη δυνατότητα αυτή, που το σύστημα τη δίνει τη δυνατότητα να έχει μια offshore και να φοροαποφεύγει νομίμως. Δεν φοροδιαφεύγει, αλλά φοροαποφεύγει. Είπαμε για τον πλαστήρα, είπαμε. Οπότε πάμε για ειδήσεις. Έρχεται σε λίγο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αλλά προηγουμένως να πούμε ότι εδώ μαζί μας είναι και τα Σεπτώνα Dermasoft. Είναι η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας που γίνεται απόλαυση. Είναι τα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς, αυτής της χρονιάς που διανύουμε, στις κατηγορίες τους από τους ίδιους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και έχουν 5 αρώματα, ένα και ένα, στα αφρόλουτρα και 4 στα κρεμοσάπουνα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 6 και 7 Ιουλίου Κηποθέατρο Παπαγού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση, ένας οδηγός αποφασίζει να πάρει το τιμόνι, αν και δεν έχει πιει σχεδόν τίποτα. Στην αρχή όλα μοιάζουν υπό έλεγχο. Όμως τα αντανακλαστικά του έχουν ήδη μειωθεί.
3: Ένα στόπ που είδε καθυστερημένα. Ένα πρόσμενο αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι που ξαφνικά άλλαξε λωρίδα. Και εκεί που νομίζει πως προλαβαίνει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη.
2: Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ δεν είναι απλά παράβαση. Είναι έγκλημα κατά της ζωής. Γι' αυτό η πρόληψη με ενημέρωση και υπευθυνότητα, αλλά και οι αυστηρές κυρώσεις είναι απαραίτητες.
3: Γιατί κανένα ποτό, καμία στιγμή διασκέδασης, δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Δίεση 101,3.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Δεμένα είναι από τα ξημερώματα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν 3 ναυτεργατικά σωματεία θέτοντας ζητήματα ασφάλειας. Παρά το γεγονός ότι το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, οι λιμενεργάτες μένουν αμετακίνητοι στα αιτήματά τους. Θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θεωρεί αντιτρομοκρατική μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση. Έντος του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Και Σωκράτης, μάλλον μας, και καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Παρασκευής του μηνός σήμερα του Ιουλίου 3. Αύριο προβλέπεται βροχή στο Athens, τουλάχιστον σύμφωνα με την καθημερινή, και δροσίζει κιόλας από αύριο, γιατί σήμερα θα πιάσουμε τους 36, που δεν είναι και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και ό,τι έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν και ό,τι ζούνε στο παρόν οι βόρειο-κεντροευρωπαίοι. 35 αύριο με βροχή, 32 την Κυριακή, 33 τη Δευτέρα, 34 στην Τρίτη, ξεκινώντας από τις 22-23, κάπου εκεί. Μια χαρούλα.
1: Όταν ακούτε

0: Περιμένουμε και την, σε κινηματογραφικό και εθνικό θα πω επίπεδο και ιστορικό και μυθολογικό και σε όλα τα επίπεδα περιμένουμε και την Οδύσσεια του Νόλαν. 17 Ιουλίου βγαίνει στους κινηματογράφους, 16 βγαίνει εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω, μας δώσαν μπόνους μια μέρα λόγω του... Το αρχαίο ελληνικό μύθο, αλλά αυτή είναι η ημερομηνία, οπότε θα γίνουν μεγάλες συζητήσεις. Πάντως αλλάζουν πάρα πολλά στην κινηματογραφική βιομηχανία. Τίποτα δεν θα είναι δηλαδή όπως ήταν παλιά. Γιατί οι Κινέζοι ήδη, μου το δώσε τώρα ο Παναγιώτης και δώσω να το δω, έχει το ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται, πού είναι, ποια είναι στο χώρο του μύθου και ποια στην πραγματικότητα. Οι Κινέζοι ήδη δημιουργούν την υποδομή για ολόκληρες ταινίες τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας πραγματικά πρόσωπα από τα οποία αγοράζουν τα δικαιώματα. Δηλαδή πάνε στον Κινέζο και του λένε θες να δώσω το πρόσωπό σου, να το χρησιμοποιώ, θα σου δώσω εγώ κάτι. Δεν ξέρω αν θα έχουν και δικαιώματα από την επαναπροβολή. Αν θα συμφωνήσουν κάτι τέτοιο, χρειάζεται δουλειά εκεί για να συμφωνήσω. Άλλος πρέπει να βρεις ένα καλό δικηγόρο δηλαδή για να σου δείξει, να σου στρώσει το συμβόλαιο. Όπως είναι το Κωνσταντίνου και Ελένη, θα παίρνεις δικαιώματα κάθε φορά που επαναπροβάλλεσαι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στην Κίνα που έχει φύγει πολύ μπροστά. Στο κομμάτι της τεχνολογίας, όποιος έχει πάει στο Πεκίνο και σου διηγείται τις ιστορίες από εκεί τις τεχνολογικές, αντιλαμβάνεσαι ότι οι Κινέζοι είναι μίλια μπροστά ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ μαζί μας και τα Σεπτόνα Dermasoft, η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας που γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους ίδιους τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και έχουμε 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα, ένα και ένα όλα τους, και 4 στα κρεμοσάπουνα. Νέα αρώματα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: καινούριο και ωραίο Νεφέλη Φασούλη, τραγούδι του Ρεστιντάντου που ακούγεται μαζί της. Και η στίχη και η μουσική ανήκουν σε αυτόν. Εδώ Δίες 101,3, και ενώ λέγαμε πριν για την Κίνα, για την τεχνολογία που τρέχει πάρα πολύ και μας πηγαίνει στο μέλλον καλπάζοντας, πηγαίνουμε και προς το παρελθόν καλπάζοντας δυστυχώς, γιατί βλέπω αυτή την φωτογραφία, το βίντεο δεν άντεξα να το δω, με την γυναίκα, την κοπέλα που τη μαστιγώνουνε στην Ινδονησία επειδή φιλήθηκε στο TikTok με το σύντροφό της και καταδικάστηκαν και εκείνη και ο σύντροφός της σε 25 ραβδισμούς. Αυτά συμβαίνουν σε ένα κρατήδιο αυτόνομο της Ινδονησίας, το κρατήδιο Άτσεχ, που διεκδίκησε την αυτονομία του και του παραχωρήθηκε και είναι ένα κομμάτι φανατικών Ισλαμιστών που προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Η κοπέλα λιποθύμησε κατά τη διάρκεια των ραβδισμών. Δεν άντεξε δηλαδή. Και έχουν κανονικά από πάνω την, κάτι σαν δίμιο με την κουκούλα του, φερετζέ από πάνω ολόκληρο, μαυροντημένο ή μαυροντημένη, δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα, με μια κορδέλα που έχει στα μάτια, να χτυπάει την κοπέλα επειδή εξέφρασε την αγάπη της με ένα φιλί στο TikTok. Ένα κομμάτι της Ινδονησίας είναι αυτό. Υπάρχουν άλλα που, εντάξει, διαφημίζουν τουρισμό κτλ. Πάμε παραλία. Ομπρέλα, τέντα, ξαπλώστρα, καρέκλα, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκώτα, σαπ. Όλα θα τα βρείτε στα Max Stores. Και θα τα βρείτε στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και θα τα βρείτε και online στο maxstores.gr. Οπότε φέτος δεν σκάς καλοκαίρι στα Max. Πάμε για διαφημίσεις με το Όλα σε θυμίζουν. Αλλά προηγουμένως θα υπενθυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 9.30 θα κάνουμε την κλήρωση για τη Λίμνη Πλαστήρα, για το Πλαστήρας Lake Festival. 9 με 12 Ιουλίου με μεγάλα ονόματα και με εσάς, αν είστε τυχεροί ή τυχερές, γιατί σας έχουμε αυτές τις 4 ημέρες με πληρωμένες δραστηριότητες, μουσικές και πληρωμένο δωμάτιο. Ένα σημείο, μάλλον έναν ή άλλη μία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, κενό Πλαστήρας, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αφίεση 101,3.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
4: Τι μπάνιο.
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
6: Τι μπάνιο.
5: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Διέση 101,3.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
14: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
15: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Παρασκευής. Είμαστε καλά, είναι τα πράγματα στους δρόμους. Η Παρασκευή διατηρεί την κυκλοφοριακή της παράδοση. Δεν έχουμε πολλά θέματα. Λίγο στο Χαϊδάρι βγαίνοντας και ο Πειραιάς γυρνώντας από τον Κηφισωτά, αλλά είναι μικρά και διαχειρίσιμα. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Να ξέρετε και στο λαιμό του Μπουκαλιού τον περίφημο. Όταν βγαίνεις από Αττική Οδό για να πας στον Κηφισό, εκεί που γίνεται ο χαμός, που ενώνονται δύο ρεύματα, αυτοί που έρχονται από Ελευσίνα και αυτοί που έρχονται από Μαρκόπουλο και προσπαθούν να βγουν στην άνοδο της Εθνικής, εκεί θα ξεκινήσουν έργα τον Αύγουστο σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Τα κυριότερα έργα θα γίνουν τον Αύγουστο και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία ξεχωριστό τμήμα για τους από εδώ, ξεχωριστό τμήμα από τους από εκεί, να μην μπλέκουν μεταξύ τους. Μέχρι το τέλος του 26, αυτό έχει προγραμματιστεί. Πάμε τώρα πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1971 πεθαίνει ο Τζιμ Μόρισον, ο ηγέτης των Doors, ξεχωριστή προσωπικότητα, ποιητής, μουσικός, τραγουδιστής, τα πάντα, ο οποίος είχε πει, δικό του είναι, δεν είναι γνωστό πολύ, θέλουμε τον κόσμο και τον θέλουμε τώρα. Και είχε πει επίσης, φανταστείτε το 71, και λίγο πριν, γιατί το 71 είναι που πέθανε, όποιος ελέγχει τα μιμιέ, ελέγχει και το μυαλό. Και πάνω στον τάφο του στο Παρίσι, γιατί εκεί είχε πάει για να ζήσει και να ξεφύγει από τις επιθέσεις που δεχόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ελληνική επιγραφή «Κατά τον δαίμονα εαυτού». Ο δαίμον δεν έχει σχέση με το σημερινό δαίμονα, όπως τον ξέρουμε εμείς. Δαίμον ήταν η θεότητα που κατένει με τη μοίρα. Και αυτό σημαίνει να δράσει κατά τη συνείδησή σου, να λειτουργείς όπως σου λέει η δική σου συνείδηση. Τελευταία αναφορά για πλαστήρα, για λίμνη πλαστήρα. Σε λίγο κάνουμε κλήρωση. Δύο τραγούδια θα παίξουν και μετά επανερχόμεθα έτοιμοι σε όλα για να βγάλουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Τετραήμερη εμπειρία στο Πλαστήρας Lake Festival, 9 με 12 Ιουλίου. Πληρωμένα όλα και ένα δωμάτιο για σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Πλαστήρας και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και εδώ μαζί μας και η Νόβα με το Nova More. Το δημιούργησε, είναι η λύση για να γίνει η καθημερινότητά μας πιο εύκολη, να τα έχουμε όλα. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή, κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Είναι το Nova More. Τώρα είναι ώρα για Nova. Nova.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και είμαστε έτοιμοι. Όλα είναι έτοιμα για να κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει στη λίμνη πλαστήρα. Και δεν θα πάει μόνο για τη φύση, θα πάει γιατί η φύση συνοδεύεται και από μουσική. Γιατί υπάρχει το Πλαστήρας Lake Festival. Εκεί θα είναι μεγάλα ονόματα. 9 με 12 Ιουλίου, ένα τετραήμερο δηλαδή, που ξεκινάει την Πέμπτη στις 9 του μήνα με Θανάση Παπακοσταντίνου, με την προβολή του μουσικού ντοκιμοντέρ του. Μας έχει μιλήσει και εδώ στο Δίεση. Θα τα βρείτε στα social media με Δημήτρη Μιστακίδη. Συνεχίζεται το Σάββατο, μεταξύ άλλων εδώ έχουμε Pixlax, Χαρούλη. Συνεχίζεται την Παρασκευή, Σπανού, Παυλίδης και άλλοι. Και τελειώνει την Κυριακή, Χατζηφραγκέτα και πολλοί άλλοι και Γλέντι Μεσημεριανό. Εκεί λοιπόν θα στείλουμε έναν ή μία. Τώρα ήρθε η ώρα της κλήρωσης. Και έχουμε συνολικά, δεν τρέχει πολλές μέρες, γι' αυτό δεν έχουμε χιλιάδες. Ίσα ίσα τελευταία στιγμή, έτσι το κανονίζαμε να στείλουμε ακροατές να περάσουν ωραία. 685 μηνύματα μέχρι τώρα και βάζουμε στην αυτόματη κλήρωση τον αριθμό 2, γιατί θα είναι ένα σημείο ο πρώτος ή η πρώτη, ο τυχερός ή η τυχερή, και ένα σημείο ο επιλαχών ή η επιλαχούσα, αν δεν μπορέσει ο πρώτος ή η πρώτη, έχει συμβεί αρκετές φορές, να μην πάει, είναι εκείνος ή εκείνη που θα πάει. Και πατάμε την κλήρωση και περιμένουμε τώρα να το. Ζαβιτσάνου, η τυχερή είναι. Ζαβιτσάνου Νίκη, το κινητό λήγει σε 705. Και επιλαχούσα γυναίκα είναι πάλι. Παπαναγιώτου Μαρία, το κινητό λήγει σε 184. Οπότε, προς το παρόν, η μεγάλη τυχερή είναι η κυρία Ζαβιτσάνου. Θα ειδοποιηθεί και θα προσπαθήσουμε βέβαια να την έχουμε λίγο μετά τις 10, στην ώρα της Εύης, να μας μεταφέρει τη χαρά της.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και μην ξεχνάτε, οι επιχειρηματίες οι νέοι, με κάποιες προϋποθέσεις, με ένα συγκεκριμένο τζίρο, με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, ότι μπορεί να είστε υποψήφοι και οι τυχεροί. Οι νικητές για τα βραβεία, τα επιχειρηματικά βραβεία, 3 βραβεία, 300.000 θα μοιραστούν από το stelliosfoundation.gr. Εκεί θα βρείτε και λεπτομέρειες και δεν έχει πολλές μέρες. 6 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης θα είναι στη Λίμνη Πλαστήρα, στο φεστιβάλ, και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Μάλλον λίγο μετά με την Εύη θα είμαστε, να βγάλουμε τη μεγάλη τυχερή. Την ψάχνουν τώρα η Κατερίνα, η Μαρία. Να βγάλουμε τη μεγάλη τυχερή, να μας μεταφέρει τη χαρά της. Χρειαζόμαστε και να συνεχίσουμε μετά για το Σαββατοκύριακο. Επομένως, λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Σε λίγο όμως θα είμαι με την Εύη, δίδυμο για αυτή ακριβώς την περίσταση, τη μεγάλη τυχερή του Πλαστήρα. Σας θέλουμε όμως και θέατρο. Έχουμε και καλό θέατρο. Έχουμε Αντιγόνη στο Κεποθέατρο Παπάγου. Και εδώ, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, βέβαια, λιγότερες συμμετοχές, και είναι για την 3η 7 Ιουλίου η παράσταση συγκεκριμένη. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Αντιγόνη, και αποστολή στο 54301. Το κόστος είναι το γνωστό για όλα, μικρά μεγάλα, 34 λεπτά. Γεια σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
13: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιου Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Πλάς, πλάς, πλάς.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
17: Πλάς, πλάς, πλάς.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
23: Η ώρα είναι 10.
0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Δεμένα είναι από τα ξημερώματα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν 3 ναυταργατικά σωματεία θέτοντας ζητήματα ασφάλειας. Παρά το γεγονός ότι το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, οι λιμενεργάτες μένουν αμετακίνητοι στα αιτήματά τους. Θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θεωρεί αντιτρομοκρατική μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει, αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Στη σύλληψη 7 ατόμων που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, προχώρησαν οι αρχές στο Ζεφύρι, οι οποίες διαπίστωσαν πως η εγκληματική οργάνωση είχε εισπράξει από τα θύματα της παράνομο όφελος που υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Με καινούργιο τραγούδι. Καλημέρα σήμερα. Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης με το Βάλις των Ονείρων. Διότι και τα καινούργια παίζουν εδώ, στον Δίεση 101,3. Καλημερίζω, καλωσορίζω όσες βρίσκεστε εδώ. Έχουμε και νικήτρια, νομίζω. Μπράβο. Εδώ η συνεννόηση. Σε λίγο, αν είναι, θα τη βγάλουμε και στον αέρα. Πρέπει να κάνει μια συνεννόηση με το σύζυγο. Λοιπόν, ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Έφη Γαλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Μια ξεχωριστή καλημέρα σε εσάς που είστε κολλημένοι στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής, διότι πρώτα το ζούμε και μετά το μοιραζόμαστε μαζί σας. Θα δυσκολευτείτε αρκετά από νωρίς, θέλω να πω, όπως σε πόλια είναι που ξεκινά η κίνηση, και θα σας πάει έτσι μέχρι Αχαρνών και από την Αχαρνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, πώς να το πούμε, λίγο πιο αργές ταχύτητες.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καλώς τον τον Θεόφιλο. Συναντιόμαστε τις καλές στιγμές. Δεν μπορείς να φανταστείς τώρα η νικήτρια, η κυρία Νίκη Ζαβιτσάνου, τι έχει μπροστά της ενώ όσο μας μιλά και θα μας τα πει ίδια.
1: Τι εννοείς, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια για την τύχη σας καταρχάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Πάρα πολύ όμως.
0: Να είστε καλά. Φαν. Σ' αφήνω μαζί της.
1: Κάτσα το έφη. Έχετε το εξής τώρα εσείς, έτσι. Διακόψατε διακοπές για να πάτε διακοπές. Δεν έχει ξαναγίνει.
2: Περίπου, ναι. Θα φύγω λίγο νωρίτερα από εδώ που είμαι για να κάνω μια στάση ενδιάμεση στο φεστιβάλ πριν γυρίσω Αθήνα.
0: Εντάξει, δεν έχουμε λόγια. Είστε αυτών των μουσικών. Θα δείτε και Θανάση Παπακοσταντίνου που έχουμε και καιρό να τον δούμε. Έχει προβολή ντοκιμαντέρ εκεί.
2: Ναι, τέλεια. Έχω διαβάσει το πρόγραμμα, βεβαίως.
1: Για ποιους πάτε πιο πολύ?
2: Ορίστε.
1: Για ποιους θέλετε να πάτε?
2: Νομίζω γιατί το Σάββατο και οι Big Flax πολύ, γιατί είμαι φαν, αλλά τους βλέπω και πολύ συχνά, οπότε δεν είναι και ο ίδιος καημός, το ίδιο αποθυμένο. Και Χαρούλη πολύ. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά νομίζω θα το ευχαριστηθώ, γιατί είναι πολλά και διαφορετικά και ιδιαίτερα.
0: Θα δείτε και Thievery Corporation, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, μια προσθήκη έτσι ιδιαίτερη σε αυτό το
2: φεστιβάλ. Σωστό.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και δεν ξέρω αν έχετε ξαναπάει Λίμνη Πλαστήρα.
2: Έχω πάει πολλά χρόνια πριν. Θεωρώ ότι θα δω αλλαγή. Είχα μείνει στο Νεοχώρι στη Λίμνη Πλαστήρα πριν όμως πάνω από 20 χρόνια πίσω. Φαντάζομαι θα γνωριστώ εξ αρχής με την περιοχή. Από την αρχή.
1: Νομίζω όχι μεγάλες αλλαγές, γιατί η Λίμνη Πλαστήρα είναι το φυσικό μνημείο. Τώρα δεν ξέρω τι έχει χτιστεί γύρω-γύρω. Αλλά
0: αυτό συνήθως αλλάζει.
1: Σαν τοπίο είναι.
0: Να έχετε και το μαγιό σας έτοιμο. Μια χαρά σας βρίσκω, γιατί θα μπορέσετε να κολυμπήσετε και στη Λίμνη. Είναι καλή η θάλασσα εκεί που βρίσκεστε σήμερα?
2: Είμαι στο εξωτικό Μεγανήσι και η θάλασσα είναι πάντα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ήρεμη και ζεστή. Είναι μαγικά.
1: Ωραία, θα γυρίσετε μαυρισμένοι και θα πάτε στα βουνά.
2: Εντάξει, αυτό. Είπα να πάρω τα βουνά. Μ' αρέσουν τα βουνά το καλοκαίρι, όπως και να έχει, παρότι είμαι από νησί.
1: Από πού είσαστε, από Μεγανήσι?
2: Ορίστε.
1: Από Μεγανήσι είσαστε?
2: Είμαι από το Μεγανήσι, ναι. Έχω γεννηθεί και εδώ, αλλά έρχομαι διακοπές πια.
1: Ιδιαίτερος τόπος, πολύ το Μεγανήσι.
2: Πολύ. Χαίρομαι που δεν με ρωτάτε πού είναι και ξέρετε πού είναι.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Είναι ταξιδεμένος, μην νομίζετε.
2: Τέλειο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζαβιτσάνου. Να είστε πάντα τυχεροί, σας ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Να τα χαρείτε όλα. Φωτογραφίες θέλουμε, να μας πείτε και πόσο ωραία περάσατε.
2: Τέλεια. Αυτό. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χτυποκάρδι υπάρχει ακόμα. Απ' τη χαρά μου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς ευχαριστούμε.
0: Εμείς κυρίως.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Κάνουμε ανθρώπους χαρούμενους και κοίτα τώρα πόσο τυχαίροι ήταν.
1: Ναι, παιδί μου, είδες τώρα πόσο όμορφα ακούστηκε και πήρε μια χαρά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να είσαι καλά, Θεόφιλε, καλή συνέχεια.
1: Και εσύ, ρε φούλα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μια στιγμή.

0: Πίεση 101,3.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Την κόνσερτ ερμηνεία από τις χειροποίητες του Δίεση, μαζί με την καλημέρα μας. Βλέπω το χάρτη της Ναυτεμπορικής. Παραμένει το πρόβλημα στην Εθνική Οδό στο ρεύμα εξόδου. Όπως επόλια βλέπω μέχρι Αχαρνών. Έχει και η Λεωφόρος Αθηνών τα θέματά της από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Και λίγο μόνο η Αττική Οδός από και προς τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Εσείς ετοιμαστείτε να γράψετε τη λέξη σεξ. Γιατί θα σας πάμε σε ωραία παράσταση. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στο Θέατρο Βράχων θα δείτε σεξ Λόντρι με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου. Αλλά πάλι sold out και πολλά χρόνια παίζεται αυτή την παράσταση δικαίως, γιατί αφορά στα θέματα των ζευγαριών. Θα δείτε πάρα πολλά κοινά και θα συγκινηθείτε και θα γελάσετε, που είναι το μόνο βέβαιο, και θα σκουντίξει ο ένας τον άλλον. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό λοιπόν σε έξι ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54-301 για μία από τις πέντε διπλές προσκλήσεις που θα κληρώσω σήμερα. Και υπάρχουν και κάποια αρώματα που μας θυμίζουν αμέσως Ελλάδα. Δροσιά του Αιγαίου στην καλδέρα, γλυκιά μυρωδιά από γιασεμί στο χωριό και ζουμερό ροδάκινο που μας χοβολάει στον κάμπο. Το ρόλι, μάρκα που βρίσκεται εδώ και 70 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια, κλείνει όλη αυτή την αίσθηση στα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά. Ρόλ καλδέρα, ρόλ χωριό, ρόλ κάμπος, να μυρίζεται όπως σας αρέσει καλύτερα. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία Aroma Seal, η αυθεντική φρεσκάδα κλειδώνει στις ίνες των ρούχων και διαρκεί. Κλείστε τα μάτια, αφήστε το άρωμα της Ελλάδας να σας ταξιδέψει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έχω να σχολιάσω πως όποιος ονειρεύεται σώζεται με έναν τρόπο, και αυτό κρατήστε. Και αν θέλετε, παρακαλώ πολύ, έχετε τα κινητά σας έτοιμα, διότι σας έχουμε εισιτήρια ακτοπλοϊκά για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Έτσι να πάτε να το χαρείτε, να έχετε τα εισιτήρια στο χέρι. Ξέρετε το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό. Sea Jets, το όνομά σας, το email σας, και στέλνετε μήνυμα στο 54301. Γιατί εσύ που θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έχουν πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά ή Ραφίνα. 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σε πολύ λίγο, εδώ θα έχουμε στο στούντιο Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Μένετε δίεση.
1: Λεώνη Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ, δεξιά!
16: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
17: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 11.
1: Κλίση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στη σύλληψη δύο Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας 50 πιστόλια φαντάσματα, τα οποία είχαν κρύψει σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, προχώρησε η αστυνομία στον Εύρο. Οι δύο αλλοδαποί κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Δεμένα είναι από τα ξημερώματα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν τρία ναυταργατικά σωματεία, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας. Παρά το γεγονός ότι το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, οι λιμενεργάτες μένουν αμετακίνητοι στα αιτήματά τους. Θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θεωρεί αντιτρομοκρατική, μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Είναι η Μαρίνα Σπανού σε ένα τραγούδι για ταξίδια και αποχωρισμούς. Μας πήγε και μας έφερε τώρα από Ικαρία και από την Ανεμελιά, αν θέλετε, του νησιού. Καλημέρα στη Δυσική Παρέα που τρέχει, αγωνίζεται να τα προλάβει όλα, ακόμα και τη ζωή την ίδια. Πάνω Συγνατιάδη, Σέφη Γαλώνη, εδώ είμαστε στην παρέα σας. Θα παραμείνουμε ως τη μία στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, με ωραίο μποφόρι, τεσσαράκι. Πιο δροσερά θα είναι αύριο και θα έχουμε κατά το απόγευμα βροχούλα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού, να ξέρετε, ήταν Μπούγκαλου. Ο μάνατζερ όμως επέμενε να τον αλλάξουν και τελικά ευτυχώς έγινε και μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης οι ΑΜΠΑ το παρουσίασαν και ζωντανά 18 Ιουνίου του 1876 ως φόρο τιμή στη Βασίλισσα Σίλβια και τον Βασιλιά Γκουστάβο τον 16ο, έτσι μία μέρα πριν από το γάμο τους. Πάμε να δούμε πώς έχει κίνηση αυτή την ώρα. Τα πράγματα είναι όπως και πριν. Λίγο πριν τη Λένορμαν είναι που ξεκινάει κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής και τσούκου τσούκου είναι που θα σας πάει μέχρι Αχανών. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο σημείο. Παραμένει το πρόβλημα στη λεωφόρο Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσετε Σκαραμαγκά. Μικροκαθυστερήσεις για εσάς που προσπαθείτε να κατεβείτε τη Βασιλή Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα. Και βλέπω και λίγη κίνηση στη Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, πηγαίνοντας προς Γλυφάδα. Για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον, σου ήρθε η ώρα να κάνεις και το Δέλτα Βήμα. Ανώτερες σχολές Δέλτα, γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Υπάρχει γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας, ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον. Σου κλείσε και μία ξενάγηση σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. 210-32-2360-www.delta360.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Διέση 101,3.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
15: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τρομερός Μίλτος Πασχαλίδης και τρομερός και στο live του, έχω να πω γι' αυτό και τα συνεχίζω sold out, δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι άλλο. Καλημέρα στην παρέα. Με αφορμή τώρα την καταρρεύση της πολυκατοικίας στα Πετράλων, ανοίγουν πολλές συζητήσεις και πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι χρειαζόμαστε επιγόντως ένα τύπου κταίο για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, όπως κάνουμε με τα αυτοκίνητα, που κάθε δύο χρόνια τα περνάμε από κταίο, σε ένα εύλογο διάστημα από την κατασκευή τους, κάποιος κάπως να ελέγχει. Το σχολίασε στη Life, είδα ο Βαγγέλης Ματράγκος, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και είπε και κάτι άλλο που δεν είχαμε σκεφτεί, ότι μετά εξοικονομώ και την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιότερων κτηρίων, προσθέτουμε βάρη πάνω στα κτίρια, όπως θερμοπροσώψεις, οι αλοπίνακες και κουφώματα, φορτία που δεν είχε υπολογίσει ο μηχανικός, ο οποίος είχε μελετήσει το κτίριο πριν από 50, 60, 70 χρόνια, και όλο αυτό χωρίς δομικό έλεγχο. Ακούστηκε γερό καμπανάκι, να το έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε να μιλήσουμε για Eject Festival 2026, Powered by the E. Έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου, η Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εντάξει, παιδιά μου, πάμε.
1: Τάνια Τσανακλείδου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νάτι και Βασιλική. Ο Σονούπο μας έρχεται μια αυξημένη γεωμαγνητική δραστηριότητα εδώ στη Γη και μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης του Βόρειου Σέλος. Οπότε σημαίνει προβλήματα σε δορυφορικές επικοινωνίες και ηλεκτροδότηση. Τι να κάνει και ο ήλιος. Το μητρικό μας άστρο ζέστη από εδώ, ζέστη από εκεί. Ήρθε και φούντωσε 30 Ιουνίου. Εξέπεμψε 10 ηλιακές εκλάμψεις κατηγορίας μη σε 24 ώρες και τώρα οι επιστήμονες υπολογίζουν πόσες από αυτές θα φτάσουν Γη και πόσο ισχυρές θα είναι. Η νέα δραστηριότητα ονομάστηκε Ήλιος Πολυβόλος. Τι είναι αυτό, σαν τίτλο τραγουδιού. Μάλλον κατά το απογευματάκι, να ξέρετε, θα τα περιμένουμε αυτά. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. 6 ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54-301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε και θα σας πάνε θέατρο Βράχων τη Δευτέρα που μας έρχεται για να δείτε Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου. Μία παράσταση που είναι κυριολεκτικά για ζευγάρια και πραγματικά θα σας κάνει να σκεφτείτε πολλά αλλά και να γελάσετε. Και για σένα που θέλεις την επαγγελματική σου αποκατάσταση, είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ δεξιότητες μέσα από την πράξη, επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών, γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα υγείας, marketing, management. Κλείσε μία ξενάγηση στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παύλινα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
22: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
21: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
22: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
21: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
23: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
24: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στη σύλληψη δύο Τούρκων με την κατηγορία της εισαγωγής και διακίνησης παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων, προχώρησε η αστυνομία στον Εύρο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Απεργία των αυταργατών στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικίου Πειραιά που έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος Άγγλος που τα ξημερώματα έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Είναι ο Richard Marx, το Right Here Waiting For You, καινούργια και διαχρονικά, ελληνικά και ξένα, όλα εκείνα τα τραγούδια που ξεχωρίζουμε, τα ακούτε εδώ στον Δίες 101,3 και τα ακούτε δυνατά. Για λίγο ακόμη, με παίρνει νομίζω να ευχηθώ καλημέρα, όλη μέρα μπροστά μας είναι και είναι και Παρασκευή 3 του Ιούλη, το λέω για όσες χάσατε τις μέρες, υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων, στην οποία και προσωπικά ανήκω πανηγυρικά. Πάνω Συγνατιάδης, Εφηγαλώνη, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας για μία ώρα ακόμη.
1: Όταν ακούτε
2: ήταν όμορφο θαρό εκείνο το...

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Ωραία η θάλασσα και να σας ευχηθώ να τη χαρείτε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πάμε να δούμε λίγο και να προσθέσουμε μάλλον στο Σαββατοκύριακο θερινό σινεμαδάκι. Να ξέρετε ότι βγαίνει στους κινηματογράφους το remake της ισπανικής ταινίας «Οι γείτονες από πάνω». Φέρει τον τίτλο «Η πρόσκληση». Δύο ζευγάρια που έρχονται πιο κοντά για να ανταλλάξουν συντρόφους τέλος πάντων, με Πενέλοπε Κρούς και Έντουαρντ Νόρτον. Ό,τι πρέπει για θερινό σινεμαδάκι. Επίσης πάρτι γενεθλίων. Βίλιαμ Νταφόε υποδίεται έναν μεγιστάνο, μου κάνει λίγο σιωνάση. Έχει γίνει ήδη viral το Ζεμπέκικο που χορεύει ηθοποιός με ερμηνευτή τον Μαργαρίτη στο τραγούδι, που δεν είναι του ρεπερτορίου μας, είναι όμως κορυφαίος στο είδος του. Όσα ξέρει Μάριελ, επίσης εντυπωσιακό, με ένα κορίτσι που αναπτύσσει τηλεπαθητικές δυνάμεις και μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των γονιών του. Όλα τα υπόλοιπα εκεί στους κινηματογράφους. Αν έχετε λίγο μια δυσκολία με όλα όσα χρειάζεστε και θέλετε μία μόνο λύση, το σκέφτηκε η Νόβα πριν από εσάς για εσάς, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε.
2: Τον ίδιο το Θεό.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Πόσο ωραίο τραγούδι μας χάρισαν Σταμάτης Κρονάκης και Ελίνα Νικολακοπούλ και πόσο ωραία ερμηνεία βεβαίως από τη Μαρίζα Ρίζου. Είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που δεν ξέρω, φέρνουν λίγη γαλήνη μέσα μας. Πάμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη και πόση εμπιστοσύνη μπορούμε να τις έχουμε. Οι αρχές του Hong Kong δημιούργησαν ένα K-pop συγκρότημα όπου οι ψηφιακές τραγουδίστριες περιέγραφαν τις υποτιθέμενες θετικές επιδράσεις ουσιών όπως η κάναβη, η κοκαίνη και η μεθαμφεταμίνη, δεν τα ξέρω κιόλας, με το αποτρεπτικό μήνυμα να εμφανίζεται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Πολλοί λοιπόν θεώρησαν ότι το βίντεο έμοιαζε περισσότερο με διαφήμιση των ναρκωτικών παρά με εκστρατεία πρόληψη, έγινε viral, αποσύρθηκε, οι αρχές αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη και αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν εμπιστευόμαστε τυφλά την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ με το Δέλτα Βήμα που μπορείς να κάνεις για να έχεις επαγγελματική αποκατάσταση και να έχεις αληθινές ευκαιρίες, ανώτερες σχολές Δέλτα, δεξιότητες μέσα από την πράξη και υπερσύγχρονα εργαστήρια, όπως επίσης 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Κλείσε τώρα μία ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. www.delta360.gr και 210-32-2360.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και είναι λίγο πριν σας αφήσω, πάμε να κάνουμε και ένα ταξίδι στον κόσμο. Έβλεπα στη Ρώμη ένα πολύ ωραίο καλλιτεχνικό project που συμπλήρωσε με ντρόνους. Προσέξτε ότι έλειπε πάνω από το κτίριο του Κολοσσέως ώστε να παρουσιαστεί το μνημείο ολοκληρωμένο. Λέτε να μπορούσε να γίνει αυτό και για την Ακρόπολη. Φάνηκε τρομερά ενδιαφέρον. Ολλανδοί καλλιτέχνες και στην Κίνα έχουν βγάλει ειδική τέντα για τη σκίαση ενός αυτοκινήτου. Μπαίνει από πάνω κάπως σαν μπαγκαζιέρα, μικρή τέλος πάντων, ούτε να ψάχνεις για δέντρο, ούτε να κάνεις σαν ένα στενάρι μπαίνοντας στο αυτοκίνητό σου που είναι επί ώρες στον ήλιο. Πραγματικά κάτι τέτοια, γιατί δεν έρχονται Ελλάδα και δεν φτάνουν, δεν έχω καταλάβει γιατί, πραγματικά. Εδώ με το Nova More, η Nova σκέφτηκε και έκανε πράξη όλα αυτά που αφορούν στην καθημερινότητά μας και τα χρειαζόμαστε να είναι ένα. Ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova και θα μάθεις περισσότερα στο nova.gr. Εδώ ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Εφηγαλών ήμασταν στην παρέα σας και σας ευχόμαστε να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Σε λίγο ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωδοπούλου και έρχεται για το επόμενο τρίωρο το χαμογελαστό κορίτσι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
3: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
2: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
3: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς, σωστά εκπαιδευμένους, που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
0: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Παιδί μου. Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκι!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, ενώ συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου που φέρεται να του πούλησε αλκοόλ με τη χρήση πλαστού διπλώματος. Σε εξέλιξη σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το συντονισμό των ερευνών σχετικά με τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι αρχές αναζητούν στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Απεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Καινούριο και ήδη πάρα πολύ αγαπημένο το τραγούδι αυτό του Νίκου Πορτοκάλογλου. Τα νέα φτερά που ακούσαμε με το τραγούδι αυτό ξεκινάμε το μεσημέρι της Παρασκευής, γιατί εκεί έξω γενικώς σερνόμαστε, έχω την αίσθηση, περισσότερο από οποιαδήποτε από τις μέρες αυτής της εβδομάδας, και από πλευράς θερμοκρασίας και δεν ξέρω, αλλιώς την περιμέναμε την Παρασκευή να κάνει μια διαφορά και στην αίσθηση που έχεις όταν κυκλοφορείς, αλλά στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Μέχρι να μπεις λοιπόν σε κλιματιζόμενο χώρο είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Αλλά έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά, οπότε από πλευράς διάθεσης λίγο να το βοηθήσουμε, να το φτιάξουμε, και μέσα στο μεσημέρι αυτό υπόσχομαι ότι θα σας δώσουμε την ευκαιρία να εντοπίσετε και ωραίους προορισμούς, τους οποίους θα φτάσετε και με τη βοήθειά μας. Είναι ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, με έντεχνη ελληνική αλλά και ξένη μουσική. Θα φτάσουμε παρέα στις 4 και σήμερα να κλείσουμε την εβδομάδα. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Όταν ακούτε...

0: τραγούδι που ο Paul McCartney έχει χαρακτηρίσει ή έχει περιγράψει, αν θέλετε, ως το απόλυτο τραγούδι όλων των εποχών και φυσικά τραγούδι το οποίο έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών. Έχει παίξει μόλις εδώ στον Δίεση 101,3. Σε κλίμα εφορίας θέλω να πάρετε τα κινητά σας, διότι σήμερα είχαμε χαρές. Τυχερό μας ζευγάρι θα είναι στη Λίμνη Πλαστήρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Θα απολαύσει 4 μέρες, ωραία θα ήταν ιδανικά για όλους μας, αλλά όχι, 4 μέρες όμως για αρχή καλά είναι. Με τα πάντα εξασφαλισμένα από τον Δίες, θα δει και το μουσικό ντοκιμαντέρ του Θανάση Παπακοσταντίνου, θα τον δει να το συζητήσουν και βέβαια όλες τις συναυλίες και τα γλέντια και τα εργαστήρια και τα πάντα. Και θέλω σήμερα να δώσουμε και 5 διπλά πάσα, συν το κατασκηνωτικό δικαίωμα, σε εσάς που θα θέλατε την απόλυτη εμπειρία, αλλά δεν τα καταφέρατε μέσα από αυτή την κλήρωση. Δεν φταίτε εσείς, η τύχη φταίει του νικητή της νικήτριας. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε με τα 5 διπλά πάσα, συν το κατασκηνωτικό δικαίωμα για όλες τις μέρες, από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου. Δίες, λοιπόν, το όνομα σας, το mail σας οπωσδήποτε και φεστιβάλ στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: πολλά. Φύγε μακριά του, φύγε.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: πίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στο πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Ω, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
22: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: πώς μας τα έφερε έτσι η ζωή και το καλοκαίρι του 2026 δεν μπορείς να φανταστείς να αφιερώνεις αυτό το τραγούδι κάπου αλλού εκτός από τον θόλο θερμότητας, το Hidom, να το πούμε, να είμαστε Ευρωπαίοι. Αυτό που πολύ θα θέλαμε να το χάσουμε διαπαντός, αλλά δεν χάνεται, πάει και έρχεται εδώ στην Ευρώπη, φουσκώνει, ξεφουσκώνει, δημιουργεί άπειρα προβλήματα. Καθημερινά διαβάζουμε απίστευτους αριθμούς για τις χώρες οι οποίες ήδη έζησαν στη συνθήκη του και πόσες απώλειες μέτρησαν εξαιτίας του. Τώρα βλέπω και στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για εορτασμούς. Τώρα στα 250 χρόνια έχουν φτιάξει πράγματα, πυροτεχνήματα έχουν μαζέψει. Πάρα πολλά έχουν ετοιμάσει. Πλην όμως έχουν 37-38 βαθμούς και η αίσθηση ξεπερνά τους 46, γιατί αυτό είναι κυρίως που μας ενδιαφέρει. Η Νέα Υόρκη λοιπόν βιώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 14 ετών και προφανώς θα υπάρξουν πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές και μέτρα για το εορταστικό Σαββατοκύριακο. Αυτή τη στιγμή τα πυρά όλων συγκεντρώνει ο Δήμαρχος, ο οποίος ζήτησε το κλιματισμό στα σπίτια και στις επιχειρήσεις τους 25 βαθμούς για να αποφευχθεί τον blackout. Οπότε βγαίνουν παντού και του λένε: δεν μας ενδιαφέρει αν εσύ δεν έχεις φροντίσει να ανταπεξέλθει το σύστημα και πρέπει εμείς να νομίζουμε ότι δροσιζόμαστε και να μην δροσιζόμαστε. Και γενικώς είναι μια κατάσταση και από εκείνη την πλευρά πάρα πολύ ωραία.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert. DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Περιμένετε να σας πω τώρα ποια μέρα από όλες θα τραγουδήσουν οι Pixlax στο Πλαστήρας Lake Festival. Λοιπόν, οι Pixlax είναι το Σάββατο, 11 Ιουλίου, την ίδια μέρα και ο Χαρούλης, την ίδια μέρα κι άλλοι. Την προηγούμενη, την Παρασκευή δηλαδή, θα είναι ο Παύλος Παυλίδης, θα είναι και η Μαρίνα Σπανού. Την Πέμπτη θα είναι το μουσικό ντοκιμαντέρ του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Ο Δημήτρης Μιστακίδης θα είναι και ο Θανάση Παπακωνσταντίνου και για να το συζητήσετε. Και την Κυριακή πια, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, θα είναι Χατζηφραγκέτα και κόσμος πολλής, που αν μπείτε στο dies.gr θα τα δείτε όλα αναλυτικά. Σας θυμίζω λοιπόν κάπου εδώ ότι σήμερα διεκδικείτε 5 διπλά πάσα συν το κατασκηνοτικό δικαίωμα να βρεθείτε εκεί να το απολαύσετε, να είναι ένα πολύ όμορφο τετραήμερο για σας, και ότι στις 2 και 4, 2 και 20 θα κάνουμε την κλήρωση, οπότε από νωρίς θα ξέρετε το πρόγραμμά σας. Για να φτάσουμε εκεί, δίεση ονοματεπώνυμο δικό σας, το mail σας και πλαστήρα στο 54301. Τώρα να γυρίσω στη δική μας την πόλη. Να σας πω ότι ο Κηφισός αυτήν την ώρα έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ανωδικό του ρεύμα, το οποίο ξεκινά πριν την Πέτρου Ράλη από Ρέντι ουσιαστικά, και φτάνει μέχρι την Αχαρνών και μετά συνεχίζει με χαμηλές ταχύτητες, δεν είναι, θα ξενιάσετε. Επίσης ότι με χαμηλές ταχύτητες κινείται και η Αττική Οδός και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο επίσης.
1: Νατάσα Βοφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 6 και 7 Ιουλίου Κηποθέατρο Παπαγού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα Σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπουλού. Φωτιά σε ταχύ πλώ στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Καλά στην υγεία τους οι 4 επιβαίνοντες. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που φέρεται να του πούλησε αλκοόλ με τη χρήση πλαστού διπλώματος. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων και οι βαθμοί επίδοσης για τα ΤΕΦΑ για τις πανελλαδικές. Απεργία των ναυτεργατών στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργιακή κινητοποίησή τους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας νωρίτερα κατοίκων και συλλόγων στη Ραφίνα για την κατάσταση στο λιμάνι. Αρχικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Είναι τόσο διαχρονικό όσο ο Ρονάλντο. Σκεφτείτε, 20, 21, 20, πόσα χρόνια μεγαλώνουν τα παιδιά μας με το Ρονάλντο. Και κάθε φορά ο Ρονάλντο είναι ο σούπερ στάρ για όλα. Είναι κάτι μοναδικό, κάτι καινούριο, κάτι ικανό να αγαπηθεί όσο πάει, έτσι, και να αγοραστεί ό,τι σχετίζεται με εκείνον. Και να δουν σε επανάληψη στην τηλεόραση στιγμές του από το 4 και το ευρωπαϊκό εδώ και τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ελλάδα μέχρι σήμερα, και κάθε μέρα να είναι θέμα συζήτησης τι έκανε, που κοίταξε, τι ψιθύρισε και τι όχι. Το λέω τώρα με αφορμή ένα άρθρο που διαβάζω. Κατά τα λοιπά, μεσημέρι Παρασκευής, εδώ είμαστε στην 3η του Ιουλίου, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Από τη μία έχουμε ξεκινήσει και απολαμβάνουμε μαζί έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Αυτό θα κάνουμε μέχρι τις 4. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Όταν ακούτε...

0: Μια προσευχή, βρε παιδιά, όλοι μαζί για αυτούς τους προπονητές στο Μουντιάλ. 8 λέει μέχρι τώρα έχουν χάσει ήδη τη δουλειά τους. Και καταλαβαίνετε ότι έπειτα συνέχεια, αν και εντάξει, νομίζω από εδώ και πέρα δεν θα έχει πολλές απώλειες, γιατί όσο να πεις, κάπου φτάσανε. Κάπου φτάσανε, κάποια επιτυχία έχουν καταγράψει, οπότε θα προσμετρηθεί. Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, Κοσμοτέ Τέλεκομ εδώ και σχήμα Ματζέντα One Business για τους επιχειρηματίες της παρέας, τόσο ώστε να έχουν 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρουν εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένουν ποτέ από Internet και επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι και αλλιώς η επιχείρησή σας χρειάζεται. Οπότε κοσμοτέ.gr κάθετος Ματζέντα One Business να μάθετε περισσότερα. Και τι είπα εκεί λίγο πριν τις 2, ότι 2 και 4, 2 και 20 θα κληρώσουμε τα 5 διπλά πάσα για το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, αυτό το τετραήμερο το μαγικό δίπλα στο νερό με τις τόσες δραστηριότητες, τις τόσες συναυλίες και το μουσικό ντοκιμαντέρ του Θανάση Παπακωνσταντίνου, με τον ίδιο να το συζητήσετε εκεί. Λοιπόν, να κάνουμε την κλήρωση, να έχετε τα πάσα σας για να πάρετε μέρος στο φεστιβάλ και το κατασκηνωτικό δικαίωμα από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου, άρα δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και πλαστήρα στο 54301 ή φεστιβάλ, ό,τι σας έχετε πιο εύκολα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Η καρδιά μου, αχ, φωτιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Διέση 101,3.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
15: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
18: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
19: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
18: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
19: Τι μπάνιο.
20: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
19: Τι μπάνιο.
20: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
21: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καλό και το πηγάδι της λύθης, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνο που κατεξοχήν μας είναι χρήσιμο σε αυτή τη χώρα, είναι θέμα επιβίωσης άλλωστε, είναι τη τύχη στο πηγάδι. Τώρα διέβαζα για την πολιτικό μηχανικό η οποία ενημερώθηκε, ήταν από τους πρώτους που ενημερώθηκε για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, για την οποία τόσα πολλά έχετε σίγουρα αυτές τις ημέρες ακούσει όπως όλοι μας. Η γυναίκα αυτή η οποία έφτασε στο σημείο, είδε τα θέματα, ήταν στην πραγματικότητα εκείνη που μαζί με συνεργατηδά της χτύπησαν τα κουδούνια και πήραν τηλέφωνο τους ενίκους της πολυκατοικίας προκειμένου άμεσα να αφήσουν την πολυκατοικία. Και έτσι έγινε. Μία ώρα από τη στιγμή που έπεσε η πολυκατοικία, ενώ εκείνη είχε ήδη μπήκε στη διπλανή για να δει και εκεί τι προβλήματα είχαν δημιουργηθεί. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Παρασκευής, στα 25 λεπτά πριν από τις 3 αλλάζω τελείως και εγώ κλίμα και πάμε να συναντήσουμε τον καταφαντασίαν ασθενή του Μολιέρου, αλλά προσέξτε, φέτος διασκευασμένο και σκηνοθετημένο από τους Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Θα δείτε αυτή την πολύ ιδιαίτερη παράσταση λοιπόν στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη τη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, τη Σοφία Βογιατζάκη, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Πάνο Σταθακόπουλο, τον Θάνο Μπίρκο, την Αντιγόνη Νάκα και τον Ιωάννη Απέργη. Οπότε δίεση ονοματεπώνυμο και κατά φαντασία να στενεί στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει, μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Σύννεφουλα, σύννεφουλα να γυρίζει.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξολοπλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Στο χώρο.

0: και πες με αγάπη.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: τραγούδι των αντιφάσεων, γραμμένο σε 45 μόλις λεπτά, λεπτά σκέτο, είναι από τα τραγούδια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, με πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, και βέβαια το τραγούδι που έγινε σύμβολο για γάμους, για έρωτες, για 1002 σχετικά πάντως. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα στο μεσημέρι της Παρασκευής μας και Κοσμοτέ Τέλεκομ εδώ και Magenta One Business, οι επιχειρηματίες της παρέας. Αν θέλετε έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, αν θέλετε δωρεάν internet backup, αν θέλετε εκπτώσεις σε ένα σκασμό άλλες υπηρεσίες, όλες απαραίτητες για την επιχείρησή σας, να θυμάστε Κοσμοτέ Τέλεκομ, ωραία το είπα, Magenta One Business. Και από εκεί στους δρόμους, γιατί αυτό το μεσημέρι έχουμε πολλά θέματα στους δρόμους, έχουμε και στην Αττική Οδό, έχουμε και στην άνοδο του Κηφίσου και έχουμε και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: πίεση 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach.
21: Σου είπα όχι τώρα.
20: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που φέρεται να του πούλησε αλκοόλ με τη χρήση πλαστού διπλώματος. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας μέχρι τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας ναυτεργατικών σωματείων παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Εντός της ημέρας νέα σύσκεψη των εργαζομένων. Πάνω από τα 2 τρίτα των κατοίκων στην Ευρώπη βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου τον Ιούνιο, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου. Αρχικά ήθριος καιρός αύριο στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

την Βεντέλια να μην αποχωριστείτε σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, γιατί όλο αυτό που ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και εσείς διαβάσατε, ακούσατε, ευχαριστηθήκατε χωρίς να ζήσετε της βροχής της αυριανής, θα είναι σε φάση ενδεχόμενη. Δηλαδή, ναι, περιμένουμε βροχές, περιμένουμε, όχι βροχές ακριβώς, κάτι μπόρες, καμιά καταιγίδα, αλλά αν περάσουν από την πόλη μας, η θερμοκρασία αύριο υψηλή θα παραμείνει, παρά τη βροχή την ενδεχόμενη, και την Κυριακή, λέει, θα δροσιστούμε, δηλαδή θα έχουμε μια διαφορά στην αίσθηση. Τώρα θα σας πω ποια θα είναι η διαφορά, γιατί θα φτάσει 32-33 βαθμούς, εκεί θα είναι η διαφορά. Από Δευτέρα ξαναμπαίνουμε στα 35, καλά να είμαστε και αντοχές να έχουμε. Κάποτε θα έρθει αυτός ο Νοέμβρης, τον οποίο λίγοι, ακόμη λίγοι, αλλά είμαστε κι εμείς αυτή η μειοψηφία που τον περιμένει πώς και πώς. Δίεση στα ραδιόφωνα 3 και 9 μεσημέρι Παρασκευής, το περνάμε παρέα ήδη από τη μία με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, τον Κώστα Μανουλίδη.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

λέξεις. Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

βραβεί. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα τρέξεις στο ποτάμι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και φλέχνει και κοίτα με τι είδε με τι σέντε, τι είδε με τι σέντε στο σοπ. Και πέφτει μόνο μου, τι σημαίνει ότι κανένα κόμμα δεν έχει μέσα στο σοπ. Μόνο η Ιταλία, που γίνει άμα πέσει και γκέζι, ραγάδι άκρη, ουάχνει.
1: Σπίρτο FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

Και μένει δειλή, φοβισμένη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την καρδιά μου πλήγωσε.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σπίρτο FM.
1: Κι μου τύχει και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του της έγλυστου το φως.